آمین اسبتی راگیوس اسیوس آگیوس ελεύνευμα Άγιον Αμήν, ευλογητός Κυρίος ο Θεός εστός αιώνας Αμήν, ιεθνός Τύρος μου ευσόης, μόρος μου ρόπεν γενιλαίος Τύρο, και απευνάει τα γροερή εγών, ο ότι μητμίεν τε ευσόης ευσάινε αιμήν.

Βαβεότρος βιέβε εσκόβος Άγιος ο Θεός, Άγιος εσέρος, Άγιος ατάνατος, εκπαρδεύοντος.